Τι ραθυμής αθλία ψυχή μου, τι φαντάζει ακέρος με ρήμνας αφελής, τι ασχολεί προς τα ρέοντα, εσχάτη ώρα εστίν απάρτη, και χωρίζεστε μέλλομεν τον εντάφθα, έως καιρόν και χτυμένη, ανάνυψον κράζουσα, η μάρτη κάση σωτήρ μου, μη εκόψεις με ως περ την άκαρπος οικίν, άλλος έσπλαχνος Χριστέ κατηχτήρισον φόβο κραυγάζουσαν, μη μείνομεν έξω του νηφίλου.

τη Αγία και Μεγάλη Τρίτη, της των 10 Παρθένων παραβολής, της εκ του Ιερού Ευαγγελίου μνίαν ποιούμεθα, Τρίτη Μεγίστη Παρθένους 10 φέρει, νίκην φερούσας αδεκάστου δεσπότου, αλλών Θεία Χριστέ, μετά το φρονίμον ημάς συναρρύθμισον Παρθένων και τη εκλεκτή σου σύνταξον μπίμνη και ελέησον ημάς. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Και ευρούσε τον λίθον αποκυλισθέντα του μνήματος, εικόν εκ του Αγγέλου, τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρόν τι ζητείτε ως άνθρωπο, βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθει ο Κύριος θάνατός σας των θάνατων, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γέννημα.

Τι ραθυμίσα θλία ψυχή μου, τι φαντάζει ακέρος με ρήμνας αφελής, τι ασχολεί προς τα ρέοντα, εσχάτη ώρα εστίν απάρτη, και χωρίζεστε μέλλον εν τον εντάφθα, έως καιρόν και χτυμένη, ανάνυψον κράζουσα, η μάρτη κάση σωτήρ μου, μη εκόψεις με ως περ την άκαρπος οικίν, άλλος έσπλαχνος Χριστέ κατηχτήρισον φόβο κραυγάζουσαν, μη μείνομεν έξω του νυφών.

0: της των 10 παρθένων παραβολής, της εκ του Ιερού Ευαγγελίου μνίαν ποιούμεθα. Τρίτη μεγίστη παρθένος 10 φέρει, νίκην φερούσας αδεκάστου δεσπότου. Αλλών Υφίε Χριστέ, μετά το φρονίμον ημάς συναρρύθμισον παρθένων και τη εκλεκτή σου σύνταξον ποίμνη και ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Προφητείας Ισαΐας.

Φωτίζου, φωτίζου, Ιερουσαλήμ, η κυγάρ σου το φως και η δόξα Κυρίου επισέ ανατέταλκε, ότι ιδού σκότος καλύψει γην και γνώφους επί έθνη, επισέ δε φανίσεται Κύριος και η δόξα αυτού επισέ οφθήσεται, και πορεύσονται βασιλείς το φωτί σου και έθνη τη λαμπρότητη της ανατολή σου, άρον κύκλο τους οφθαλμού σου και είδε συνεγμένα τα τέκνα σου. Ήκασι πάντες οι ίσου μακρόθεν και θυγατέρι σου επόμον αρθίσονται. Τότε όψη και χαρίσει και φοβηθήσει και εξτήσει την καρδία, ότε μεταβαλεί σε πλούτων θαλάσσης και εθνών και λαών, και ύξου σύση αγέλε καμήλων, και καλύψου σύση κάμηλη μαδιάμ και γεφάρ, πάντες εξαβά ύξουση, φέροντες η χρυσίων και λίβανον ίσου σύση και λίθων τίμιων, και το σωτήριον παρακυρίου ευαγγελιούνται, και πάντα τα πρόβατα κυδάρσι να χθίσονται εσύ, και κρυή να βεώθει εξουσίση, και ανενεχθίσονται δεκτά επί το θυσιαστήριόν μου, και ο οίκος της προσευχής μου δοξαστήσεται. Τιν εσύ δε ως νεφέλε πέτανται, και ως υπεριστερές είναι ως εις αυτόν, επεμέ αισθήσιον, επεμέ νήσι υπέμειναν και πλοία θαρσίσεν πρώτης, του αγαγήν τα τέκνα σου μακρόθεν και το αργύριον και το χρυσίον αυτών με ταυτών, δια το όνομα Κυρίου το Άγιον, και δια το τον Άγιον του Ισραήλ ένδοξον είναι, και η οικοδομή σου συνεί αλογενή στα τείχη σου, και οι βασιλείς των εθνών παραστήσονται εσύ, δια γάρ οργήν μου επάταξάσαι, και δια έλεος μου ηγάπησάσαι, και ανοιχθήσονται επίλε σου Ιερουσαλήμ δια παντός ημέρας και νυχτός, και ου κλειστήσονται του εις αγαγήν προσέ δύναμην εθνών και βασιλείς αυτών αγωμένους. Τα γάρ έθνη και οι βασιλείς ήτινε σου δουλεύσου σύση απολούνται, και τα έθνη ερημία ερημωθήσονται, και η δόξα του Λιβάνου προσέ ήξη, και πορεύσονται προσέ δε δικότες οι ήτων ταπεινωσάντων σε και παροξυνάντων σε, και προσκυνήσου στην επί τα ίχνη των ποδών σου πάντες οι παροξύναντές σε, και θυλάσσεις γάλα εθνών και πλούτων βασιλέων φάγεσαι, και γνώση ότι εγώ Κύριος ο σώζον σε και ο εξαιρούμενος σε ο Θεός

Ie, άνοιγε σον στόμα λόγω Θεού και κρίνε πάντα υγιός. Άνοιγε σον στόμα και κρίνε δικαίως. Διάκρινε δε πένιτα και ασθενή. Γυναίκα ανδρίαν τη ευρύση. Τιμιωτέρα εστί λίθων πολυτελών ητι αύτη. Θαρσί η καρδία του ανδρός αυτής επ' αυτή. Ητι αύτη σκύλων ουκ απορρίσει. Ενεργή γάρ το ανδρή αυτής αγαθά και ουκ κακά πάντα των χρόνων. Ευραμένη αίρια και λίνων επίησεν εύχριστα τες κερσίν αυτής. Εγένετο συνάυσε εμπορευωμένη, μακρόθεν συνάγει αυτής των πλούτων, και ανίσταται εκ νυκτών και έδωκε βρώματα το οίκο, και έργα τες θεραπένες θεωρήσασε Γεώργιον επρίατο. Από δε των καρπών των χειρών αυτής κατεφύτευσε κτήμα. Αναζωσαμένη ισχυρός την οσφήν αυτής, ήρισε τους βραχίωνας αυτής εις έργων. Εγεύσατο ότι καλόν το εργάζεστε, κι ούκ αποσβαίνετε ο λίχνος αυτής όλην τη νύχτα. Τα σχήρας αυτής εκτείνει προς τα συμφέροντα, τους πύχης αυτής ερίδη εις άτρακτον. Θύραν δε αυτής δίνει ξεπαίνητη, καρπών δε εξέτεινε πτωχό. Ού φροντίζει τον ενίκο ανήρ αυτής όταν που χρονίζει, πάντες γάρι παρ' αυτή ενδεδημένη εσύ. Διτά στολάς και χλένας επίησε το ανδρή αυτής, εκ δε βίσου και πορφύρας εαυτή ενδύματα. Περίβλεπτος δε γίνεται εν πύλες ο ανήρ αυτής. Η νίκα αν καθέζεται εν συνεδρίω μετά των πρεσβυτέρων και κατοίκων της γης. Συνδώνας επίησε και απέδωτο της φήνιξη, περιζώματα δε της Χαναναίης. Ισχύν και ευπρέπειαν εν εδίσατο και φράνθεν ημέρες τες χάτες. Στόμα δε αυτής δίνηξε προσεχόντος και ενόμος και τάξινε στήλατο τη γλώτη αυτής. Στενέ διατριβέ οίκον αυτής. Ανέστη τα τέκνα αυτής και ίνεσεν αυτήν και ο ανήρ αυτής επίνεσεν αυτήν. Πολλέ θυγατέρες επίησαν δύναμη, πολλέ κτίσαν το πλούτον, πολλέ έφραν το δόξαν, σίδε υπέρκησε και υπερήρας πάσας. Ψευδής αρέσκειε και μάτιον κάλος γυναικών, ουκ έστειν εν σύ. Γυνήγαρ συνετή ευλογείται, φόβον δε Κυρίου αυτή ενήτω. Δότε αυτή αποκαλύπτει.

και ομονογενή σου Υιός και το πνεύμα σου το Άγιον, Συ εκ του μειόντος εις το ίνεϊ μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι, και ουκ απέστης πάντα ποιόνιος ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες, και την βασιλεία σου εχαρίσω τη μέλουσα. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμε Συ και το μονογενή σου Υιό και το πνευματί σου του Αγίου, υπερ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ το χειρών ημοδέξαστε κατεξίωσας, και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

μνημονία, εις ηξηραν θύσαν σικήν, την συναγωγήν σικήν Χριστός Εβραίων, καρπών άμυρων πνευματικών οικάζων, αράξιρεν εις φύγομεν το πάθος,

Ναι, τον πια κατάποστον δοξολογία, ο τον εν ουρανή σε σωμάτων και νοερών δυνάμεων, δεχόμενο Θεό, έσου κι υπάρχει φω υλικών, αλλά τη ίσα προσή του δόξη ή αίδιο έλαμψη, το αδιάστατον αυτέ τη αγία τική σου λατρεία χαρίζεται. Επίβλεψον επί την ημετέραν ταπείνωση και πρόορδεξε την εν συμμέτρο τη ανθρωπίνη ασθενεία μιμήση των υπερουρανίων νόων προσαγωμένη ή παρημών νυχτερινή νυμνοδία, μη προ το ανάξιο αφορών τη ημετέρα ζωή, αλλά προ το άμετρο τη ει αγαθότητο, διή και παρήγαγε ημά, εκ μη όντο και προ το είναι συντηρή, και τη ει ενέσεω την ευωδία δια των Αγίων σου γραφών ενέπνευσα συνήν. Ενήν σε των μόνων Άγιων, αρητών τέτοια κατάληπτων των απάντων πίτην και δεσπότην, όν προσκυνούντες δοξάζομεν, ετούμενη την εξκότους της αμαρτίας απολύτρωση και την εν το φωτί του προσώπου σου ατελεύτητον μακαριών.

του Πατρός ημών Ιωσήφ μοναχού και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος των ευλάβων προσκυνητών, αφιερωτών και συνδρομητών της

προλαβούσε τον όρθρον επέρ η Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκον εκ του Αγγέλου, τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρόν τι ζητείτε ως άνθρωπο, βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθει ο Κύριος θάνατός σας των θάνατων, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γέρο.